0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
2: Your number one hit music station.
1: Αυτοράδιο. Αυτοράδιο.